0: καραγιάστερη. Ρούινιρα. Παρακαλά, είμαι Βίραλ Καλελή. Είναι η μόνη μου ρογαραγιουάλ. Κάμπε και κυβάκα.
1: When I woke up, I was changed.